και όλες θα είναι δαιμόνια. Που αν δεν τα διώξει η μουσική και δεν τα θεραπεύσει, αυτά τα δαιμόνια μόλις εμφανιστεί ο αντίχριστος, που θα έχει μέσα του όλο τον δημιουργό, αυτά τα δαιμόνια θα τον βάλουν με τον άνθρωπο να πέσει να προσφυγήσει, όπως τον βάζει και ξανακαπνίζει και δεν μπορεί να το αντέξει και υποκύπτει, σκύπτει και βάζει καπνίζει. Έτσι είναι η